Πάει, πάει, τέλειωσες. Φημί το Μερακλίδες. Το πάρτι τώρα έσπασε. Οι μάγκες διαλυθείτε. Πλούσιοι σαοδάραβες, πετρελαιάδες όλοι. Οι βόβες πέφτουνε βροχή. Μπορεί εντάξει την Κασκάω και ρυθκή των καλοπερασμένων. Εγώ παθή παράσιτα, φτωχών και πεινασμένων. Τα όρια σταματήσανε και άδειασε η πλατεία. Εγώ στο κοβαδάκι σας στις άλλες.

Λαμπορκίνι ακριβές, πολύτια μαρδένιες, μπουκάτι φίνες και κοργέλες, είναι οι γασάς και ξένες. Τουμπάει σύγχρονη Βαβέλ, γομόρα των πλουσίων, κρίση για σας η πτώχευση είναι και αυτή πλησίων.

Μουλάδες και σεΐκοι δε στεί μέσα στη χλίδα και με γεμάτη την ψυχή από βρωμιά και μίχλα. Εστέρεψε η κόκα σας φαντάσματα του Άδη, τις πήρε και τις σκόρπισε το περσικό καράβι.